E allora devo fare il Costas Mos, sì, se vi hai. Se volete. Allora devo fare il Costas Mos, sì. E io ho dottor Coma Pende Fem. Calimera per Spoli, Calimera Saskiri e Schichiri. Καλώ ήρθατε στο εβδομαδιαίο 2 ώρο αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την ελληνική ώρα. Ελληνική φωνή Δυτική Αυστραλία με την εκπομπή Ρυθμό Στρεβέτικα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σα και πάλι σήμερα ζωντανά στον αέρα η δημοσιογράφο Νίκη Αναγνωστάκη για ένα ευχάριστο 2 ώρο. Το πρόγραμμά μου μεταδίδεται συγγνώμη ζωντανά στον αέρα. Παγκοσμίως κάθε Κυριακή μεσημέρι από 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 MHz στα FM στερεό. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχαγωγική εκπομπή Ρυθμός Τρεπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει και επιμελεί η Νίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου. Στο ρυθμό ρεβέτικα λαϊκά μονοπάτια θα ακούσεις τα ωραίτερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας στο σήμερα. Κυριακή λοιπόν και 23 Αυγούστου του 2026. Στο πρόγραμμα μου σήμερα θα έχω για εσάς τα λυκειακά νέα αφιερώσεις, δημοσιογραφικά και ποδοσφαιρικά νέα συνάλλαγμα, πρόγνωση του καιρού. Θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά της Σαμπάλιας της Παροσαβέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Τηλέφωνο εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-18. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 04-54-58-862. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, συντονισμένοι στη συχνότητα 88,5 FM για τις ενημέρωσεις σας και ψυχαγωγία σας. Και πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε Γιώργο. Όχι, θα ακούσουμε καλά εκεί σήμερα. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Και λοιπόν, ο Γιάννης Καλατής άνοιξε σήμερα το μουσικό μας πρόγραμμα. Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή της Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διερό. Το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-1888. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0454-58-862. Εγώ θα στείλω την αγάπη μου και την καλημέρα μου αμέσως τώρα στο Βίλα Ελλάς, εκεί στους υπάρικους που μας ακούν. Τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Επίσης στα νοσοκομεία ιδρύματα, εκεί που υπάρχουν συμπάρικοι και ξέρω είναι πάρα πολλοί και μας ακούν, τους εύχομαι μια μεγάλη καλημέρα. Τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Μείνετε λοιπόν μαζί μας σήμερα και πάλι για τα καλύτερα.

Λοιπόν, είναι μαζί σας και πάλι σήμερα. Εγώ να καλωσορίσω τώρα τους φίλους μας που μόλις μπήκαν στη συχνότητά μας και να τους ευχηθώ να περάσουν ένα όμορφο δύο και πάλι σήμερα. Επίσης, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Επέτειο γάμων, γενέθλια και ό,τι άλλο. Αραβώνες. Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή της Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για τα καλύτερα.

Και λοιπόν να πάμε στις καλημέρα στα φιλιά. Εκεί στο σπίτι που είναι ο κούκλος μου και κάθεται ήσυχος και ακούει το ραδιό και ακούει το πρόγραμμα. Κούκλο μου, καλημέρα. Έλα, δεν θα αργήσει η μαμά. Φιλάκια.

0: Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι παίζουν έτσι το ρεμπέτικο. Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι.
1: Ο φίλος με παρέσει.
0: Τι το παρέσει έτσι μικρό παιδί τώρα.
2: Άρα παιδιά.
1: Έτσι να σπαρασύρουμε.
2: Μερικές φορές η ζωή είναι πολύ ωραία.

Λοιπόν, να περάσουμε και σε δύο επιθυμίες που επιθυμεί η Ερυφύλη Μαθιουδάκη να ακούσει με την οικογένειά της. Απολαύστε τα λοιπόν με όλη μας την αγάπη.

Λοιπόν, πρωταθλήτρια η Αθηνά μας, η βασίλισσα του ποδόσφαιρου. Και λοιπόν, η Αθηνά μας αγωνίστηκε χθες Σάββατο εκτός έδρας και αντιμετώπισε την Κροάτσια για την τελευταία αγωνιστική της Football West State League 1 και έληξε με ισοπαλία με τα εντυπωσιακά σκορ 4-4. Ισοπαλία λοιπόν έφερε με 4-4. Η Αθηνά, η οποία είχε ήδη στεφθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια και είχε εξασφαλίσει την επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία NPLWI, ολοκλήρωσε τη σεζόν της με αυτή την πλούσια σε γκολ ισοπαλία στην έδρα της Γκουέλαπ στο Κροάσια. Λοιπόν, εάν οι Σκοπιανοί βέβαια του χρόνου θα τους έχουμε να τους αντιμετωπίσουμε, αυτοί νόμιζαν να τους μας ξεφορτώθηκαν. Έτσι ονειρευόταν. Τέλος πάντων, εκεί θα είμαστε και θα τους πολεμάμε. Λοιπόν, τώρα στη βαθμολογία. Η Αθηνά μας είναι πρώτη με 52 βαθμούς. Όπως είπαμε, το 2027 θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους Σκοπιανούς, όπως είπα, και αρχίσαμε και τότε θα αρχίσουν τα όργανα. Όμως δεν τους έφεξε, γιατί ήρθαμε στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, δεν έχουμε τα results για τη μεγάλη ομάδα, μόνο έχουμε τη βαθμολογία και λέμε στη βαθμολογία πάνω. Η Olympic East White, όχι, τα έχω εδώ πέρα, ιτήθηκε από τη Fremantle City με 1-0, Bayswater City 2, Perth Glory 0, Perth Azure 3, Sorrento 1, Armadale Red Star 4, Valcata 0, Dianella White Eagles με 2, Skopjani Sterling Lions 3, κέρδισαν το Western Knights. Στη βαθμολογία τώρα, πρώτη η Bayswater με 47 βαθμούς, δεύτερη η Olympic Kingsway με 41, τρίτη η Perth Red Star με 41, η Perth Azuri με 38, η Fremantle City με 35, η Σκοπιανή με 30, είναι 6 στη σειρά, η Western Knights με 25, η Sorrento με 24, η Dianella White Eagles με 23, η Perth Glory με 21, η Armadale με 21 και τελευταία η Valcata με 17 βαθμούς. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα τώρα του ποδοσφαίρου για

0: 88.5 FM this year is celebrating its 21st birthday.
1: And we want to celebrate with the most important listeners, you.
0: Send your birthday wishes to your community radio station via our text line 0440 133 885.
1: Send your birthday messages to our Facebook page or even hit us up on Instagram.
0: 88.5 FM, celebrating its 21st birthday with more music, more memories and more variety.
2: Και λοιπόν να περάσουμε και στο διαγωνισμό μας. Έχουμε πολύ καιρό να πάμε σε διαγωνισμό. Και λοιπόν τα περίφημα κρασιά της Παροσαβέλη και σαμπάνιες είναι στη διάθεσή μας. Παραγωγή και αμφιάλωση στο South Australia και προσφορά στο

Εδώ στο δικό μου το πρόγραμμα, στο κάθε Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε μια σπαζοκεφαλιά, να δούμε, θα βρείτε τη σωστή απάντηση, είναι πολύ πολύ εύκολο. Έχω 6 αυγά, έσπασα τα 2, έφαγα τα 2 και 2 βέβαια, πόσα μας έμεινα. Έχω 6 αυγά, έσπασα τα 2, έφαγα 2, πόσα μας έμεινε. Πείτε μου λοιπόν, στο τηλέφωνο εδώ του στούντιο, στο 08-92-97-1088. 08-92-97-1088. Καλή επιτυχία.

Για το διαγωνισμό μας λοιπόν, τα περίφημα κρασιά και σαμπάνια στις Παρόσαβέλη. Σήμερα είναι στη διάθεσή μας και ζητάω να μου πείτε τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, είπα ότι έσπασα δύο αυγά, έτσι σε accident. Έφαγα δύο όμως. Και πόσα μου έμειναν, θέλω να βρω τη σωστή απάντηση, παρακαλώ. Πείτε μου στο τηλέφωνο στο 08-92-97-10-88. 08-92-97-10-88.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο καιρό και το συνάλλαγμα, ακονίστε το μυαλό σας και δώστε μου τη σωστή απάντηση στο διαγωνισμό μας. Είπα λοιπόν ότι έχω 6 αυγά. Έσπασα τα 2, έφαγα 2. Θέλω να μου πείτε πόσα μου έμειναν. Τα περίφημα κρασιά της Παροσαβέλη και σαπάνια στη διάθεσή σας και πάλι σήμερα. Προσφορά στο πρόγραμμά μας να είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραγωγή και αμφιάλωση στο South Australia και στο δικό μας πρόγραμμα. Να είναι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θέλω να περάσω στο συνάλλαγμα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πώλησεις που μας δίνει η Alpha Bank εναντί του ευρώ είναι δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 1,1362 cents εναντί του ευρώ. Λίρα Αγγλίας προς 0,84 pence. Φράγκο Ελβετίας προς 0,91 francs. Το γεν Ιαπωνίας προς 178 γεν. Και δολάριο Αυστραλίας προς άνοδο προς 1,63 cents εναντί του ευρώ. Η χρυσή λίρα Αγγλίας κυμαίνεται κοντά στα 862,43 ευρώ για αγορά και πώληση προς 1.033,82 ευρώ. Το μαύρο χρυσό πετρέλαιο Brent κυμαίνεται περίπου στα 93 με 97 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτά ήταν λοιπόν το συνάλλαγμά μας. Όμως θέλω να περάσω και στον καιρό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου της Bureau of Meteorology της Δυτικής Αυστραλίας, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 20 βαθμούς Κελσίου με 40% βροχοπτώσεις. Η Δευτέρα εμφανίζεται με περιορισμένη ηλιοφάνεια, με ελαφρούς ανέμους, με τη θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Η Τρίτη, με πιθανές βροχοπτώσεις 70%, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη, με σποραδικές βροχοπτώσεις, με πιθανή βροχή 100% με τη θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη με περιορισμένη ηλιοφάνεια, θερμοκρασία δε θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Πιο κρύα η Παρασκευή από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Αυτό ήταν λοιπόν για τον καιρό μας και φυλαχτείτε καλά να μην κρυώσετε.
1: Community Matters.
2: Every Wednesday from 12 to 2.
1: Join me,
2: Ben,
3: and Freddie,
4: and me
2: for Community Matters. Share your stories,
1: your thoughts, and ideas about your community because you matter.
4: And me
2: on every Wednesday, 12 to 2.
1: Join me, Ben,
2: and Freddie.
4: Don't forget me.
1: 88.5 FM, Community Matters.
4: Join them and me, Teresa, as I become part of the Community Matters team. 12 to 2 every Wednesday.
2: For how many times we have Ben and Freddie in here?
4: Behave, you two.

Και λοιπόν κλείσαμε το διαγωνισμό μας. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά δεν νομίζω να κονίσατε αρκετά το μυαλό σας. Ζήτησα να μου πείτε, είχα 6 αυγά και έσπασα 2, έφαγα 2, τηγάνισα και έφαγα 2 και ζήτησα να μου πείτε πόσα απόμειναν. Δεν έχουμε σωστή απάντηση, γιατί η σωστή απάντηση είναι 4, όχι 2. Γιατί είναι 4? Γιατί αυτά που έσπασα τα τηγάνισα και τα έφαγα. Επομένως μείνανε 4. Εκεί είναι το σπουδαίο. Δεν πειράζει όμως, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε και πάλι σήμερα στο διαγωνισμό μας, ύστερα από τόσο καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν πειράζει, θα είστε τυχεροί την ερχόμενη εβδομάδα. Θα βάλουμε κάτι άλλο.

Και κάπως όμως εδώ, καλοί μου φίλοι, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τους δύο έως και τώρα σας κράτησε η τροπιά στο μικρόφωνο, είναι και ένα γροστάκι, ενημέρωση με ωραία μουσική και τραγούδια. Βεβαίως είχαμε πολλά τηλεφωνήματα σήμερα, όπως πάντα ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν ενημέρωση, μουσική και ωραία τραγούδια. Σας ευχαριστώ για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα βεβαίως. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 το μεσημέρι μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα και καλές κουβέντες. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα στις 2 το μεσημέρι. Από εμένα, την Νίκη Ναγνωστάκη, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.